0: τους πουγητούς. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo. Η μαμά τελος πουγητούς.
1: Σίμα!

Βασίλης Πουγητός. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Ο Μαμάδηλος Πουγητός.